Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
2: Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι εδώ

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Τροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πριν ψάχνεις άδικα, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yeah.
0: Up 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92.9.
2: App 92.9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
4: Τροπή σου.
3: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Δεν ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κύριε Προϊστάμενε.
13: Η καινούργια είσαι εσύ.
12: Ναι.
13: Παρακαλώ.
12: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
13: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
14: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
15: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Wrap Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο
1: 4. Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο
2: 3. Πάρ' το τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο
3: 2. Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο
4: 1. Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στα δυο.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ το.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λιανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λιανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
1: Wake Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαραγή, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, ξέρω ποιος από τους δύο μας είναι
1: χειρότερος. Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
4: Τροπή σου.
3: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Απ 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8. Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Τσοκομπίκ, γιγαντιαία απόλαυση.
5: Τσοκομπίκ, από τη Φρέσνα.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο

Καλημέρα, υπέροχοι πανέμορφοι άνθρωποι. Καλημέρα και καλό μήνα, γιατί μόλις μπήκε Οκτώβρης, 5η-1η Οκτωβρίου σήμερα, και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον Άπρα 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Φυσικά είμαστε σε αιρεμονή της Γοργόνας της Γαλήφας, κατά κόσμο Μαρία Μακράκη, και εγώ είμαι ο Βαγγέλης Χατζηδάκης, αλλά δεν είμαι μόνος μου αυτή τη στιγμή μέχρι να έρθει η κυρία Μακράκη, γιατί μαζί μου έχω και φιλοσοφίες και κουτάλα και Mobistore και φυσικά το ICPS College. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931 929 929, ή αν το βαριέσαι αυτό, γιατί σου φέρεται πολύ μπαρμπαδίστικο κύριε το Viber που στέλνει η μάνα σου εικόνες Παναγίας που κουνιούνται, γράφεις στο Instagram, στο Facebook ή όπου θες εσύ, A92,9 και τσουπ, είμαστε εκεί πέρα για να επικοινωνήσεις μαζί μας. Φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr και ελπίζω να κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 11 να ξεκινήσει όμορφα ημέρα. Καλημέρα στα παιδιά πάνω σχολείο, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους, καλημέρα και να έχουμε ένα όμορφο μήνα.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και αν νιώθετε ότι ο καιρός έφτιαξε απότομα, ότι ο ήλιος βγήκε, τα πουλάκια και λαϊδούν και η μέρα καλυτέρεψε, είναι επειδή η κυρία Μακράκη είναι εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μήνα και από εμένα.
0: Καλό μήνα, φυσικά.
1: Χαρούμενο Οκτώβριο να περάσουμε, αμήν Παναγία μου.
0: Και για να δικαιολογήσουμε πάντα την κυρία Μακράκη, τη γοργόνα της γαλήφασος, αναφέρθηκε στο πρώτο μικρόφωνο.
1: Είναι η εποχή μου τώρα.
0: Αυτό, είσαι αμφίβιο. Αμφίβιο πλάσμα. Εγώ μπορεί, ποτέ δεν την έχω κατηγορήσει που έχει καθυστερήσει. Ίσα ίσα που τη δικαιολογώ, δεδομένου ότι πλέον με το άνοιγμα των σχολείων η Μαρίνα μας έχει κάποιες απαιτήσεις, έχει κάποιες διαδικασίες που πρέπει να έρθουν εις πέρας τις πρώτες πρωινές ώρες. Και γι' αυτό η Μαρία, σαν άξια μητέρα και υπεύθυνο άτομο, φροντίζει πρώτα το παιδί της και μετά έρθει εδώ πέρα, βλέπει τα μούτρα μου.
1: Άξια, άξια.
0: Άξια, μπράβο. Μία λαβίδα, όχι γέροντα. Λοιπόν,
1: χρόνια πολλά στους ηλικιωμένους που είναι η Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων σήμερα.
0: Πρόσεξε την επόμενη κουβέντα σου, τι θα
1: και
0: είναι.
1: Και χρόνια πολλά στους χορτοφάγους που είναι η Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
0: Εξακολουθώ να περιμένω.
1: Στους βιτζιτέρια.
0: Okay. Έχεις να ευχηθείς σε κάποιο συγκεκριμένα που είμαι στο στούντιο? Για μία
1: πολλά
0: από τις δύο γιορτές?
1: Όχι, απλά το
0: έτσι
1: φέρω.
0: Μπράβο. Γιατί άρα με ευχόσουν για οποιαδήποτε από τις δύο θα με προσέβαλες.
1: Όχι.
0: Ευχαριστώ που κρατάς το επίπεδο.
1: Μετά χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Νίνο. Σήμερα πρέπει να γιορτάζει ο φίλος μας.
0: Και είπαμε, Στέφανος είναι.
1: Από ότι γιορτάζει 26 του Δεκέμβρη.
0: Δεν ξέρω,
1: 27,
0: τα ξέρεις αυτά. Χωριογύρα, εορτολόγιο.
1: Χρόνια πολλά στη Θηρεσία και στο Θηρέσιο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και χρόνια πολλά στο Ρωμανό.
0: Και χρόνια πολλά στο Μάντι Θηρεσία.
1: Θηρεσία.
0: Ωραία, όταν γιορτάζει τη Θηρεσία, θύμισέ μου το.
1: Τέλος πάντων, ναι, ο Ρωμανός. Α, γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Ρωμανός, έξω από την επισκοπή, η εκκλησία.
0: Αλίμονο.
1: Η περιοχή που είναι ανάμεσα επισκοπή και Καρτερό, δεν ξέρω τώρα πώς θα προσγυρίσω.
0: Αν δεν ξέρεις εσύ, Μαρία, μαγγελάνε της επισκοπής, ποιος ξέρει.
1: Και έχω να πω ότι ξεκίνησα σήμερα τον Οκτώβρη, μη δω μια βροχούλα, ναι, βασικά είδα βροχούλα και ναι, ξεκίνησα με ζεστό καφέ και έρχομαι και έχει πάρει και ο Βακέλης ζεστό καφέ.
0: Είναι στα
1: παιδιά,
0: πλαίσια, ναι.
1: Η τηλεπάθεια που λέω των τελευταίων ημερών συνεχίζεται.
0: Τα πλαίσια της τηλεπάθειας έχουν περάσει σε άλλα επίπεδα. Να δούμε τι θα συμβεί αύριο. Δεν πρέπει να σου πω κάτι. Πήγα να πάρω τον καφέ μου, βάζει Μαρίνα τα παγάγια και όπως τα έβαζα ποτήρι τα παγάγια που περίμεναν το εσπρέσο, μου κακοφάνηκε. Λέω, ξέρεις τι, δεν τα θέλω τα παγάγια. Κάνε μου τον καπουτσίνο μου.
1: Καλώς. Λοιπόν, κάτι είχες να πεις στον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια. Να πούμε για τον καιρό σήμερα ότι ο Οκτώβρης μπήκε ως έπρεπε. Φθινοπορεινός, αλλά έχουμε κάποια δελτία για έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή η καταιγιδούλα αυτή θα ενταθεί όπως ήταν και το βράδυ που ξύπνησα από τη βροχή. Ποια σωλήνα έσπασε?
1: Είχες απλωμένα?
0: Όχι βέβαια, είχα ξαπλωμένα όμως τα κορμιά μου όλα και λέω ας τα σηκωθώ να τα δω. Λοιπόν, γενικά να πούμε ότι δεν έχουμε προς το παρόν αναφορές για καμία σοβαρή ζημιά από την κακοκαιρία αυτή και ελπίζουμε έτσι να είναι. Σε γενικές γραμμές, εμείς από εδώ πέρα από τον app το πρωί, στον app 92,1 το ρεύμα που σας ανεβάζει, να ζητήσουμε μία έξτρα προσοχή σήμερα. Θα ξαναπέσουν βροχές, θα ξαναπέσουν έντονες βροχοπτώσεις και ούτω καθεξής. Γενικά, έχετε το νου σας. Αν δείτε κανένα δέντρο και είναι έτοιμο να φύγει από τη θέση του,
1: Ιησούς,
0: μην πάτε να το αγκαλιάζετε. Φύγετε μακριά από αυτό. Και απλά προσέχετε, ειδικά στους δρόμους τώρα με βροχή, μειωμένη ορατότητα, ολισθηρότητα στα οδοστρώματα. Έχετε το νου σας, γιατί σας στέλνουμε όλους εδώ πέρα αρτιμελείς και υγιέστατους. Αυτό.
1: Καλά, κρατάτε και μικροκαλάφι, γιατί εγώ διάβασα ότι ο Οκτώβριος γενικότερα θα είναι ηλιόλουστος.
0: Εγώ λέω για σήμερα.
1: Για σήμερα. Θα δούμε. Ξέρεις τι συμβαίνει, βρε Βαγγέλη?
0: Εγώ λέω να κρατάτε μικρή ομπρέλα μαζί σας, να την έχετε.
1: Το έχω λοιπόν, πήγα στη Ρόδο και δεν πήρα ομπρέλα.
0: Okay.
1: Έχει πολύ ωραίες ομπρέλες στη Ρόδο.
0: Ωραία.
1: Δεν το ήξερες. Πώς έχει η Σύρο στα λουκούμια που μου έφερες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Η Ρόδος έχει τις ομπρέλες και τα μελεκούνια.
0: Η ομπρέλα γνωρίζω τι είναι. Το άλλο το μελεκούνι.
1: Το μελεκούνι είναι το μαλακό παστέλι.
0: Το παστέλι.
1: Το τρώω στο παστέλι.
0: Μαρία, σε παρακαλώ. Είμαι ακόμα πολύ νωρίς.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι πάραξες να ρωτήσεις?
1: Ήθελα να πω ότι επειδή σαν Ηράκλειο Κρήτης, βασικά εντάξει, το μεγαλύτερο κομμάτι της Κρήτης, ειδικά της παιδινής, επειδή είναι πάντα καλοκαίρι, αγγίζουμε το τροπικό κλίμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές προστασίας και λοιπά.
0: Αυτό το ξέρουμε, σ' αρέσει και μ' αρέσει. Υπάρχουν οι κατάλληλες
1: Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Οι κατάλληλες εγκαταστάσεις από τις αρχές, από το Δήμο, αλλά δεν τα ρίχνω πουθενά.
0: Για να έχει ομπρέλα, τι.
1: Όχι, για σε περίπτωση πλημμύρας. Δεν έχουμε εμείς μεγάλα φρεάτια, π.χ. Για να πάρουν τα... Ενώ αν πας Βόρεια Ελλάδα, βλέπεις ότι τα φρεάτια είναι κατά πλάτος όλων των δρόμων και κατά μήκος πολλές φορές. Εμάς εδώ πέρα δεν συμβαίνει, ειδικά στην πόλη.
0: Κοίταξε, εγώ θα έλεγα ότι με την κατάλληλη συντήρηση θα ήταν όλα μια χαρά. Εγώ τώρα κατεβαίνοντας για να έρθω εδώ πέρα, είδα 2-3 φρεάτια φραγμένα με σκουπίδια. Εντάξει, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει το νερό και να φύγει στην θάλασσα. Γενικά μιλώντας, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε κανένα δύο θεματάκια, ελπίζω μικρά, τώρα στις πρώτες βροχές, μέχρι να καθαριστούν όλα για να έρθουν όλα στη κατάσταση που πρέπει.
1: Εκεί προς Αγία Πελαγία, ας πούμε, έχουν βαρέσει κόκκινο συναγερμό, γιατί δεν έχουν περάσει και λίγα οι άνθρωποι από την κακοκαιρία, γενικότερα με τις τροφές εκεί πέρα και τους περιρούς δρόμους.
0: Αλήθεια είναι, εγώ θα πω στην τύχη τώρα ότι αν δεν είχαν μπαζωθεί και χτιστεί όλες οι διόδοι των νερών από τα βουνά, ίσως το πρόβλημα να μην ήταν τόσο έντονο. Στην τύχη το λέω. Γενικά, φίλοι ακροάτρια, αν είσαι σε μια περιοχή όπου λόγω της βροχότητας υπάρχει κάποιο θέμα, κάποια μικρή πλημμύρα, ελπίζω, ρίξε μας μια ενημέρωση. Στείλε ένα μήνυμα στο Viber 6931-929-929 να ενημερώσουμε για τους υποδέλυπους ανθρώπους. Γενικά, ένας για όλους και όλοι για έναν. Αυτό είχα να πω. Είμαι το Αρντανιάν και συνεχίζω τη ζωή μου σαν την Ντουα Λίπα. Άσχετο.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα τον... μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυριούλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιτεσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε πια. Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
3: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πει και εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
3: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
0: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρος, άιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν άιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
7: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
7: Up 92,9.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εδώ είμαστε. Εμείς δεν έχουμε πάει πουθενά. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ακόμα περί ζημιών ή προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας και αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό έχουν κοπεί όλα τα τηλέφωνα και οι κινητές τηλεπικοινωνία και δεν μπορούμε να μας στείλουν. Ελπίζω να ισχύει το πρώτο.
1: Καλημέρα στην Άννα που στέλνει μήνυμα. Νόε.
0: Νόε. Νόε, τι θα φάμε σήμερα. Το ξέρεις αυτό το απέσιο ανέκδοτο των 90s.
1: Όχι.
0: Είναι συγκυβωτό όλα τα ζώα, ρε παιδί μου. Είσαι κυβωτό όλα τα ζώα και πάει σε ανέκδοτο των 90s.
1: Όχι.
0: Είναι συγκυβωτό όλα τα ζώα, ρε παιδί μου. Είσαι κυβωτό όλα τα ζώα και πάει το βατραχάκι και κάνει νο.

0: Μουνταμάρα του φθινοπόρου που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρεις τι καιρός ιδανικός για τι πράγμα είναι?
1: Για φιλοσοφίες μπουγάτσα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, είναι. Το παραδέχομαι.
0: Για πες, για πες.
1: Είτε λιοντάρια,
0: ναι,
1: είτε Καστρινογιαννάκη είναι ένα στο Sport Point στην περιοχή της Νέας Φιλοθέης, είτε στο νέο κατάστημα που έχει ανοίξει Δεδάλου 39 και στη γωνία Δεδάλου Μηδομενέως.
0: Ναι, ωραία. Ναι, ναι,
1: για μπουγατσομπουκίτσες.
0: Κερδάμε, αδέρφια.
1: Μπουγάτσα bites.
0: Να σου
1: είτε
0: πω...
1: μπορείς, αν δεν θέλεις, να εγκαταλείψεις το πάπλωμά σου που σε δικαιολογώ απόλυτα σήμερα.
0: Μην το πεις, μην το πεις. Γιατί με τέτοιο καιρό είναι νόμος, και όχι απλά νόμος, είναι ηθικό και σωστό. Με τέτοιο καιρό αποφεύγουμε να παραγγέλνουμε.
1: Ναι, έχουν βγει κάποια delivery boy και έχουν πει με τέτοιο καιρό να παραγγέλνετε, διότι χάνουν το μεροκάματό τους οι άνθρωποι.
0: Ωραία, είπα αποφεύγουμε.
1: Λοιπόν,
0: να...
1: επειδή θα μιλήσω τώρα, μου δίνεις πάτημα όμως να μιλήσω τώρα, ωραία. Ξέρεις πόσοι, θα το πω ανοιχτά, πόσοι ντελιβεράδες είχαν βγει και είχαν πει ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται να μας σκέφτεστε τις ημέρες που βρέχει, χιονίζει και αυτά,
0: ναι,
1: και να, γιατί μας κόβεται το μεροκάματο, οι άνθρωποι πληρώνονται έναν την παραγγελία. Ειδικά αν παραγγέλνεις μέσω φαγητών εφαρμογών, πληρώνονται με ποσοστό.
0: Ωραία, εγώ μπορώ να επιμείνω ότι είναι σχετικά λάθος ή έστω ανήθικο με τέτοιο καιρό να παραγγέλνουμε.
1: Και ξαναλέω, ναι, δεν είναι ανήθικο από τη στιγμή που έχουν βγει. Έχει βγει η Ένωση Delivery και το έχει πει.
0: Ωραία, θα σου πω κάτι. Θέλω να μου δώσεις 50 ευρώ για να πιω ένα μπουκάλι χλωρίνη. Θα το κάνεις?
1: Εγώ προσωπικά...
0: Ναι, ναι, το ζητάω.
1: Τώρα που με βάζεις...
0: Δηλαδή... Α, το σκέφτεσαι, επειδή είμαι εγώ. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, γιατί δεν είμαι προσωπικού. Σου λέει, κάνει αυτή την πρόταση.
1: Βαγγέλη, τώρα το πας αλλού εντελώς. Αλήθεια. Τώρα μου με βάζεις να συγκρίνω τα λάχανα με τα.
0: Μούσμουλα.
1: Με τα μούσμουλα. Γίνεται.
0: Ωραία. Εγώ έχω το δικαίωμα να επιλέξω να μην θέσω σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου για να πάρει μεροκάματο.
1: Φυσικά το έχεις, αλλά. Πίστεψε με, όπως ένας άνθρωπος που δουλεύει delivery, διανομέας τέλος πάντων, πάει στην εργασία του με αυτές τις καιρικές συνθήκες, έτσι πάει και ο καθένας. Ερχόμαστε και εμείς στην εργασία μας.
0: Ωραία.
1: Με αυτοκίνητα.
0: Θα το πάω, θα το πάω πολύ εγωιστικά. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εργαστεί όπως κρίνει και αυτός γνωρίζει τις δικές του ανάγκες, του σπιτιού του, του νοικοκυριού.
1: Ακριβώς.
0: Του, γιατί από πολύ σεβαστό. Ωραία, να το πάω πολύ εγωιστικά. Δεν θέλω να είμαι εγώ η αιτία.
1: Ναι.
0: Που ένας άνθρωπος είναι στον δρόμο αυτόν τον καιρό για να κάνει μια διανομή. Εντάξει. Οι υπόλοιποι κάνετε ό,τι θέλετε. Ο Βαγγέλης ο Χατζηδάκης,
1: ναι,
0: επιλέγει αυτοβούλος και οικειοθελός και με κοινωνικό φρόνημα και κοινωνικό αίσθημα ευθύνης να μην παραγγέλνει.
1: Ωραία.
0: Όταν βρέχει.
1: Χαίρομαι γιατί τώρα έχεις την άποψή σου χωρίς να καταρρύπτεις την άποψη του άλλου. Γιατί
0: έχουμε
1: σιγορία σε αυτή τη ζωή. Πια.
0: Τώρα γιατί τσακωνόμαστε στο μικρόφωνο για τις
1: φιλοσοφίες.
0: Είναι κάτι που δεν περίμενα να συμβεί.
1: Delivery boys and girls, ενωθείτε και μιλήστε.
0: Παρ' όλα αυτά θίξαμε ένα κοινωνικό ζήτημα. Και εσύ μας ακούς 6931-929-929 στο Viber. Στείλε μας ένα μήνυμα να μου πεις τη γνώμη σου επί αυτού του θέματος.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μας.
0: Καλημέρα Γιάννη.
1: Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι στην κρίση τους. Και να μην εξάπτωμε για τις επιλογές του καθενός.
0: Αυτό Γιάννη.
1: Ορίστε, το δέχομαι.
0: Γιάννη, εδώ έχουμε πει άλλα και άλλα. Με το που είπα για το αυτό, τα πήρε μακράγι. Τα πήρε. Θεέ μου.
1: Ο Γιάννης, ξέρεις ποιος είναι?
0: Βοήθα.
1: Είναι ο ιδρυτής που δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Είναι ο ιδρυτής της F&A Company. Κοίτα τώρα, δεν μπορώ να στα εξηγήσω ακριβώς.
0: Γιάννη, επειδή Μαρία
1: Ποτέ, γιατί κάνει ένα τέτοιο έργο που πραγματικά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το συλλάβω. Πάντως ασχολείται και είναι από τους μοναδικούς, για να μπω μοναδικός, που ασχολείται με τη χημεία και τα συστατικά του παγωτού.
0: Ωραία, Γιάννη, έλα να σου πω. Μακράγι αρχικά.
1: Έχεις φάει ποτέ παγωτό τζατζίκι?
0: Έχω φάει τζατζίκι που έχω ξεχάσει το ψυγείο.
1: Έχεις φάει παγωτό τζατζίκι?
0: Όχι, δεν.
1: Ωραία,
0: έχω φάει.
1: Ωραία, να πας του Γιάννη να φας.
0: Εντάξει, αυτό θα κάνω. Αυτό το μικρόφωνο πήγε πάρα πολύ. Όχι λάθος, έλεγα είναι τόσο ποικιλόμορφο. Λοιπόν, περιμένω μηνύματα στο Viber να δούμε ποιος έχει δίκιο. Εγώ.

κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, και έχουμε την πρώτη ενημέρωση που λάβαμε νωρίς βέβαια, αλλά τώρα το αντιληφθεί. Λοιπόν, ενημερωτικά στο έχουμε ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος. Παρακαλώ χώρο και την ευρύτερη περιοχή με λίγα λόγια, για να μην σας κουράζουμε με μαθήματα γεωγραφίας, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε. Λοιπόν, σήμερα
1: και
0: λοιπόν.
1: Το Καστέλ πιάνει. Είναι πιο δίπλα στη Γαλήφα.
0: Θα κάνουμε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ. Και ενημερώνουμε ότι όλα τα σχολεία, βρεφονιπιακή σταθμή, παιδική σταθμή και ούτω καθεξής στο Δήμο Μινώα Παιδιάδος σήμερα προληπτικά παραμένουν κλειστά. Για την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού, όπως ενημερωθήκαμε το δελτίο τύπου που λάβαμε από το γραφείο του Δημάρχου. Μια έτσι πρόχειρη ενημέρωση για σας, σε περίπτωση που σας αφορά και σας επηρεάζει κάπως. Και επιστρέφουμε εδώ πέρα με τη Μαρία Μαγκρέκη, η οποία έχει φέρει κάποια σημαντικά θέματα να σχολιάσουμε και να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση που έχει ως γοργόνα της Γαλήφας.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικά το τονίζω αυτό, γιατί αν μην τι άλλο, είμαστε μία εκπομπή
0: λόγου υψηλού επίπεδου και
1: βεβαίως
0: επιστημονικού ενδιαφέροντος.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, Βαγγέλη, και εσύ ακροατή φίλε μου, ήξερες ότι μόλις πλύνεις το αυτοκίνητο, τα σύννεφα το μαθαίνουν?
0: Φυσικά το μαθαίνουν.
1: Θεωρία συνωμοσίας.
0: Και όχι μόνο τα σύννεφα, και τα περιστέρια το μαθαίνουν.
1: Λοιπόν, δεύτερο.
0: Συγγνώμη τώρα, έχω άπειρους φίλους που λένε αυτό, εσύ κάθε φορά που πλύνω το αμάξι βρέχει. Α, πριν πλύνεις το αμάξι, δες τον καιρό. Δηλαδή, εγώ αν τώρα σήμερα πήγα να πλύνω το αμάξι το πρωί, με αυτόν τον καιρό, δεν θα φταίει ο καιρός. Εγώ θα έλεγα που θα ήμουν βλάκας. Δεύτερον, αν όντως βρέχει μόλις πλένει τα μάξι, θες να πάρεις ένα Νόμπελ που έχει και πώς το λένε, έπαθλο 1 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, πήγαινε πλήντο στην Αφρική. Πάρ τα μάξι, πήγαινε στην Αφρική πλήντο να λύσεις το πρόβλημα της λειψιδρίας στη Μαύρη Ήπειρο.
1: Εγώ το πλένω από μέσα σε τέτοιο καιρό μόνο, επειδή δημιουργούνται κάποιες λάσπες, γιατί έχω λαστιχένια πατάκια. Και άμα μπει κανένα άλλο στον συνοδηγό, γεμίζει λάσπες. Οπότε πάει και το πλύνω όλο από μέσα. Δεν είμαι τρελή να το πλύνω απ' έξω.
0: Τρελή δεν είσαι, Μαρία μου, τρελή ποτέ.
1: Λοιπόν,
0: ποιος είπε ότι είσαι τρελή?
1: Δεύτερο.
0: Για πες.
1: Ήξερες ότι η μάνα σου, η γιαγιά σου, η θιά σου, δεν ξέρω με ποιον ζεις, ο κηδεμόνας σου τέλος πάντων, μπορεί να βρει κάτι που έψαχνες μία ώρα, μία μέρα, μία εβδομάδα, χωρίς καν να μπει στο δωμάτιο?
0: Μαρία, δεν κατάλαβες. Μπορεί να ψάχνω σε ένα σιρτάρι που ξέρω ότι είναι εκεί ένα πράγμα. Εντάξει, και δεν το βρίσκω. Γιατί πάρω τηλέφωνο, να σου πω, δεν βρίσκω αυτό. Μου λέει, θα πάω στο σιρτάρι. Λέω, μα δεν είναι εκεί. Λέει, πήγαινε. Και πάω και είναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Τρίτο. Ήξερες ότι το κινητό πέφτει πάντα με την οθόνη κάτω για να έχεις πρώτα την αγωνία?
0: Εννοείται. Αν πέσει με την πλάτη, ποιο το νόημα? Πέφτει, το πιάνεις. Όπως το ίδιο ακριβώς πράγμα συμβαίνει, Μαρία. Εάν βουτυρώσεις μία φέτα ψωμί και σου φύγει, θα πέσει πάντα με τη μεριά του βουτύρου. Πάντα. Είναι νόμος. Γιατί πρέπει να κολλήσει όλες τις κόνες, όλες τις αερίες από το πάντα να το πετάξεις.
1: Ναι. Δεύτερο. Τι δεύτερο? 32ο. Ήξερες ότι ο φορτιστής φτάνει μέχρι το κρεβάτι μόνο αν κοιμηθεί σε στάση γαρίδας?
0: Εννοείται.
1: Πώς είναι η στάση γαρίδας, Βαγγέλη?
0: Γενικά, ρε παιδί μου, πρέπει να φτάνει. Είναι αυτή η απόσταση. Ούτε να πεις, δεν φτάνει, άστο. Ούτε να σε βολέψει. Είναι ακριβώς το σημείο που θα πεις, εάν κάτσω έτσι.
1: Πώς έτσι?
0: Ναι, εάν κάτσω έτσι, σαν τον Λακόντα που το ζώνουν τα φίδια στο μόνιμο άγαλμα, μπορώ να είμαι στο κινητό. Και ξυπνάς το πρωί, γιατί μολόπιασες, γιατί έχεις κοιμηθεί σαν να είσαι ο δισκοβόλος, να πούμε.
1: Λοιπόν, επόμενο.
0: Παρακαλάω.
1: Ήξερες ότι η μητούλα σου αρχίζει να σε φαγουρίζει ακριβώς τη στιγμή που κρατάς 2 σακούλες?
0: Εννοείται. Και όπου μητούλα βάλει το οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος, ως επιτοπλίστων προτεραιότητα, δώσουμε στα πίσω μέρη του σώματος. Είναι απίστευτο με το που πιάσω πράγματα για τέτοια.
1: Σταμάτα, ξέρετε η μύτη μου στα αλήθεια τώρα.
0: Α, κάτσε να σου φέρω 2 σακούλες. Περίμενε, 2 σακούλες. 2 σακούλες, 2 σακούλες στη μακράγια αμέσως.
1: Λοιπόν, μετά. Ήξερες ότι ο κόνοψ, το κουνούπι, εμφανίζεται μόνο αφού κλείσεις το φως?
0: Εννοείται. Πάντα.
1: Εννοείται, παιδιά, για όλα έχει μια
0: βάση. Μα δεν κατα... αυτά είναι νόμοι, αυτά είναι δεδομένα της ζωής, αυτά είναι, πώς το λέω, θεωρήματα. Δεν τα αμφισβητεί κανείς αυτά.
1: Λοιπόν, άλλο ζήτημα.
0: Και πού είσαι, εμφανίζεται μόλις σβήσεις το φως, μόλις ανάπεις το φως για να το πετύχεις. Ουπ, μαγεία, εννοείται. Δεν είναι εκεί πέρα.
1: Εννοείται αυτό. Ήξερες ότι όταν λες, δεν πεινάω, τώρα δεν πεινάω, όποτε, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή στη ζωή σου δεν το έχεις πει?
0: Θα έχει υποθεί κατά λάθος.
1: Ήξερες λοιπόν όταν λες δεν πεινάω ότι οι πατάτες του άλλου γίνονται αυτομάτως κοινόχρηστες?
0: Λοιπόν, άντρες που μας ακούτε,
1: ενωθείτε.
0: Άντρες,
1: αρσενικά,
0: την προσοχή σας
1: εδώ.
0: Όταν θέλετε να παραγγείλετε, ρωτάτε τη γυναίκα σας, αγάπη μου, θα παραγγείλω, Θες κάτι? Όχι, μωρέ, είναι και βράδυ τώρα. Δεν θέλω τίποτα. Έφαγα και ένα μαρούλι πριν 8 ώρες. Είμαι πολύ εντάξει. Είναι παγίδα. Αυτό είναι παγίδα. Πάρτε κάτι μικρό. Μην πάρετε δύο μερίδες μακαρόνια. Εντάξει. Πάρτε κάτι έξτρα γιατί το φαγητό σας θα μοιραστεί στα δύο. Αυτό είναι ο νόμος. Γιατί, αχ, μωρέ, μέχρι να έρθει το delivery, πω από τι ωραία που μυρίζει. Να σου πω κάτι, μωρέ. Έχω μια λιγουρίτσα τώρα. Αχ, φαίνεται πολύ. Όλα αυτά. Λοιπόν, πάρτε το φαγητό σας και πάρτε και κάτι έξτρα γιατί θα το μοιραστείτε ούτως ή άλλως. Εντάξει. Λοιπόν. Συμβουλή τζάμπα από μένα για εσάς. Το έχετε ζήσει κατά πάσα πιθανότητα. Απλά για εσάς κάτι πιο νέους που έχουν τώρα σχέση ένα μήνα που είναι ακόμα.
1: Που μοιράζονται το φαΐ,
0: που είναι ακόμα οι φιλενάδες σε φάση άγρια
1: πίνα.
0: Όχι, όχι. Θα πάρετε κάτι έξτρα γιατί σίγουρα θα σας φάει το φαΐ. Είναι νόμος.
1: Λοιπόν, επόμενο. Ήξερες ότι το ασανσέρ βρίσκεται πάντα στο πιο μακρινό όροφο όταν βιάζεσαι, όταν είσαι από κάτω να το καλέσεις. Βρίσκεται πάντα.
0: Ξισόγειο ή στο πέμπτο. Είσαι στο πέμπτο ή στο υπόγειο.
1: Ναι.
0: Και, ωραία, όχι μόνο όταν βιάζεσαι, είναι πιο σημαντικό όταν κατουριέσαι. Και ξέρεις τι άλλο συμβαίνει, Μαρία Μακράγη, θα σου πω. Όταν έχεις μπει στο ασανσέρ, θα σταματήσεις σε όλους τους ορόφους. Και πού είσαι, θα σταματήσεις σε όλους τους ορόφους γιατί κάποιος το έχει πατήσει, έχει βαρεθεί να το περιμένει και έχει φύγει με τη σκάλα. Οπότε εσύ κατουργέσαι σαν το που αυτό, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Και φεύγεις από το ισόγειο να πας στον τρίτο, σταματάει τον πρώτο και δεν είναι κανείς.
1: Δεν έχουμε παιδί ανελκυστήρα εδώ στην Ελλάδα.
0: Παιδάκι. Υπομονή δεν
1: εδώ
0: έχουμε.
1: Εδώ στο Ηράκλειο, ειδικά δεν έχουμε παιδί ανελκυστήρα.
0: Ποια είναι παιδί ανελκυστήρα, για πες μου.
1: Αν ζούσαμε στην Ιαπωνία που έχουν 20-όροφα κτίρια, τα ασανσέρ μέσα έχουν και βεσέ, υποθέτω. Φαντάσου.
0: Αλήθεια.
1: Ολόκληροι οι Ιάπωνες δεν θα έχουν φτιάξει ένα σανσέρ με φεσέ. Αλήθεια
0: οπότε,
1: τώρα.
0: Μαρία,
1: έλα, αφήστε με.
0: Οπότε παρεξήγησα γιατί μία μέρα στο γραφείο που μπήκα. Θα το πω τώρα στον αέρα, το πιστεύω. Μάλλον δεν ήταν κάποιος βρωμερός γέροντας που το έκανε. Μάλλον κάποιος Ιάπωνας θα είχε μπει και μπερδεύτηκε. Γιατί μπήκα στο σανσέρ στο γραφείο και κάποιος κατουρίζει μέσα στο σανσέρ. Είναι δυνατόν.
1: Στο γραφείο που είναι δύο ρόφοι, ναι. Αν να πατώμε. Έλεος.
0: Είναι δυνατόν.
1: Έλεος. Όχι, δεν είναι δυνατόν, αλλά από εκεί δες την παιδεία.
0: Σύντομα να σου πω κάτι. Μπαίνει σε ένα ασανσέρ που ανά πάση στιγμή μπορεί να ανοίξει πόρτα ή το οτιδήποτε. Μπαίνει και κατουράζει, δηλαδή κάπου όπα.
1: Θα είχε πατήσει το stop, ξέρω.
0: Ποιο stop, δεν
1: ξέρω εγώ, μωρέ, Ευαγγέλη, τι να σου πω.
0: Στο ασανσέρ που κατουριόμαστε, δεν κρατιόμαστε και τα κάνω όπου βολέψει. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ήξερες ότι η μπαταρία του κινητού στο 1% κρατά περισσότερο όταν έχεις αποδεχτεί τη μοίρα σου?
0: Και είναι αυτό, έλα σου πω, εκείνη την ώρα σε παίρνει κάποιος που δεν θες να μιλήσεις,
1: ναι.
0: Και του λες το κλασικό, αρέσει, ανά πάση στιγμή μπορεί να κλείσει, ναι. Οπότε μην παρεξηγήσεις,
1: ναι.
0: Και κρατάει 5 λεπτά.
1: Ισχύει. Το έχω ζήσει.
0: Κλείσε.
1: Το έχω ζήσει, το έχω πάθει, το επιβεβαιώνω.
0: Κλείσε.
1: Και το επόμενο επιβεβαιώνω. Ήξερες ότι το φανάρι γίνεται κόκκινο μόλις πεις προλαβαίνουμε άνετα?
0: Όχι, το φανάρι γίνεται κόκκινο μετά το πορτοκαλί.
1: Βαγγέλη.
0: Δεν ξέρω στη Γαλλία πώς θα κάνετε.
1: Βαγγέλη. Δεν έχει φανάρια στη Γαλλία ακόμα τουλάχιστον. Προχωράω. Ήξερες ότι η σωστή απάντηση σε ένα καυγά. Α, για εμάς είναι αυτό. Η σωστή απάντηση σε ένα καυγά έρχεται περίπου 3 ώρες αφού τελειώσει ο καυγάς.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να τσακωθούμε τώρα. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα σου πω τι γνωρίζω γι' αυτό.
1: Και έχω και ένα τελευταίο. Ήξερες ότι η σακούλα με τις σακούλες υπάρχει σε κάθε ελληνικό σπίτι, αλλά κανείς δεν θυμάται ποιος την ξεκίνησε?
0: Μα πάντα η σακούλα με τις σακούλες και κατά πάσα πιθανότητα είναι και η καλή σακούλα.
1: Αυτά, κόσμε, πάρε γνώση να έχεις.
0: Δεν είναι τρομερό που υπάρχει καλή σακούλα? Δεν είναι τρομερό που λες, ρε, εδώ μια σακούλα για τα σκουπίδια και σου δίνει μια και λέει, όχι αυτή, αυτή είναι καλή σακούλα. Θα την κρατήσουμε για κάτι άλλο. Δώσε μου μια πιο δεύτερη σακούλα για τα σκουπίδια. Αυτή είναι πιο καλή, βάλουμε τα τάπερ μέσα.
1: Πάρε, κόσμε, γνώση να έχεις σήμερα. Έμαθες πάρα πολλά από αυτή την εκπομπή A92,9 από το πρωί. Από Βάγγελ Χατσάκη, Μαρία Μακράκη. Κανονικά θα έπρεπε να κλείσουμε τη ζωή μας κάπου εδώ, αλλά είναι ακόμα 9 και 4.
0: Ή έμαθες πάρα πολλά ή ξέχασες και αυτά που ήξερες. Και τα δύο παίζουν. Γενικά, ό,τι θες να μάθεις εδώ πέρα, ρωτά.

0: Ακολασμένα.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
7: Κουτάλα.
6: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
7: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
6: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
7: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
6: Όσο θέλεις?
7: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
6: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
7: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
8: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
9: Κριτικός φούρνος Γεύσεις. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος Γεύσεις. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
10: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
11: Και βγήκατε ραντεβού?
10: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
12: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
0: App 92,9.

0: Λοιπόν, και έχουμε τις πρώτες καταγραφές ζημιών από την σημερινή βροχόπτωση και μπόρα. Έπεσε το μικρόφωνο.
1: Α, ναι, έγινε εκεί αυτό. Το επιβεβαιώνω. Δεν έδωσε πολύ σημασία, βέβαια. Αλλά έγινε.
0: Ναι, πρέπει να σκοτωθώ με το μικρόφωνο γιατί μακρά ήταν. Είσαι εντάξει. Βασικά, ό,τι κάνουμε ερώτηση. Σε φάση φτιάξτε το, έλα. Έχουμε εκπομπή να κάνουμε. Τέλειωνε. Χάμερ πει εργάτη εδώ πέρα. Εγώ είμαι ωραία τη εκπομπή. Εσύ πρέπει να δουλέψει.
1: Αυτό δεν το είπα.
0: Το σκέφτη. Το είδα στο βλέμμα σου.
1: Όχι, ούτε καν.
0: Επίσης, για άλλη μια φορά θα τονίσω.
1: Ψάχνω να παραγγείλω κάτι γι' αυτό.
0: Τώρα που μπήκε Οκτώβρη, λογικά θα πάρει. Μαγιό, σαν είδα του σερφ, μία βάρκα.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ω Θεέ μου, πήγα πάρα πολύ κοντά. Πήγα πάρα πολύ κοντά. Για πες Μαρία, τι ψάχνεις να παραγγείλεις.
1: Κοίταξε να δεις, θα μπορούσα να παραγγείλω μαγιό, 5-6 να τα έχω, γιατί έχει υπέροχες προσφορές τώρα, αλλά δεν αρμόζει το ύφος εκπομπής, τώρα κάθομαι να λέω.
0: Ναι, γιατί ποιος θα πάρει μαγιό τον Οκτώβρη, ναι, για πες, λογικό είναι. Αυτός που παίρνει δέντρο τον Αύγουστο, χριστουγεννιάτικο, μην ξεχνιόμαστε.
1: Η φίλη μου η Γιώτα, η Αρχοντάκη και η φίλη μου η Άννα, η Σκουρογιαννάκη, με έχουν κολλήσει τα τελευταία χρόνια και έχω μία αδυναμία στις κούπες. Και επειδή εγώ περιμένω τώρα να έχω νέους μαστόρους στο σπίτι για να μου φτιάξω την κουζίνα και τώρα έχω μια μικρή κουζινούλα έτσι για να κάνω τη δουλειά μου και...
0: Έχει πάρει ένα βλέμμα μακράκι που δεν το έχω ξαναδεί, έχει πάρει το φουλ ενοχικό.
1: Και επειδή έχω τις κούπες μου σε ένα ντουλάπι ψηλό και πολλές φορές το έχω ανοίξει και μου έχουν σπάσει κανένα δυο, και επειδή τώρα έχω πάρει κάτι πολύ ωραίες κούπες και δεν θέλω να μου σπάσουν, ψάχνω να παραγγείλω ένα ράφι για κούπες.
0: Okay, περίμενα κάτι πολύ χειρότερο. Αυτό σε σχέση με αυτό που περίμενα σχεδόν, σχεδόν βγάζει νόημα. Κράτα αυτό.
1: Εντάξει. Ωραία, αυτό.
0: Λοιπόν, επίσης να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι όποιος δεν πληρώνει το 1.99 ή το app το πρωί plus, χάνει, μα το Θεό χάνει. Τι είπαμε προηγουμένως. Ναι, θυμήθηκα τι είπαμε προηγουμένως. Ρε παιδί μου, είναι κάποιες κουβέντες.
1: Τα Airbnb της εποχής θυμήθηκες.
0: Τα Airbnb και μετά που εξελίχθηκε η κουβέντα σχετικά με τις μακαρονάδες, με τον αντίστοιχο τσούκο της αρχαιότητας. Τι άλλο, τι
1: είπαμε,
0: άλλο.
1: Όχι, αυτό θα το μοιραστώ.
0: Αναφερθήκαμε σε ένα τροπάριο χριστιανικό. Καταπιάσαμε όλα και όλα αυτά εκτός αέρα. Και σε αυτά τα χάνετε. Γιατί για ένα δίευρο. Για ένα δίευρο τα χάνετε. Είναι αμαρτία.
1: Αυτό είναι αμαρτία. Γιατί λέγαμε ότι κάποιες λέξεις που είναι political incorrect, διότι θεωρούνται βρισιές.
0: Βομολογίες. Βομολογίες. Κράτα το επίπεδο. Είναι επίπεδο εδώ πέρα.
1: Η προέλευσή τους όμως υπάρχει στο ελληνικό αναγνωρισμένο επίσημο λεξικό. Ωραία.
0: Προφανώς, ναι.
1: Και λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι κάποιες λέξεις που είναι political incorrect προέρχονται από κάποιες λέξεις επίσημες.
0: Μαρία, είναι πολύ
1: απλό. Δεν μπορώ τώρα, ντρέπομαι. Όχι. Έτσι, πώς έχουμε καταντήσει, ντρέπομαι να τις αναφέρω.
0: Δεν θα πούμε τις λέξεις,
1: αέρα.
0: Αλλά ναι. Μία από τις αγαπημένες μου λέξεις βρισιές που χρησιμοποιώ συχνά, εντάξει, είναι μεταλλικό κρεβάτι στα τουρκικά.
1: Εντάξει.
0: Τη άρεσε πάρα πολύ αυτό.
1: Όχι, πήγα να πω την τέτοια
0: λέξη. Όχι, όχι, όχι, θα μας κλείσουν, θα μας κλείσουν. Λοιπόν, πρέπει...
1: Δεν ήταν μεταλλικό κρεβάτι, αν όχι. Λέμε το ίδιο. Ήταν ξύλινο το κρεβάτι.
0: Κρεβάτι όμως.
1: Αν λες την παραλλαγή.
0: Σταμάτα,
1: του...
0: σταμάτα.
1: Περίμενε. Εάν λες την παραλλαγή του γλυκού σοκολατένιου πεντανόστιμου γλυκού καριόκα.
0: Αυτό.
1: Αν λες
0: αυτό.
1: Αυτό. Ήταν ξύλο κρεβάτι, άσχετε. Yeah. Το είχε και η γιαγιά σου, καλά, η δική σου γιαγιά. Δεν σου τάζω.
0: Τι είπε τη γιαγιά μου, ρε. Τι είπε τη γιαγιά μου.
1: Η γιαγιά είχε τέτοιο κρεβάτι, δεν σου τάζω. Βαγγέλη μου, μετά που είδα το πατρικό σου, δεν σου τάζω ότι εσύ θα είχε σαν παιδάκι δει ποτέ σου τέτοιο ξύλινο κρεβάτι.
0: Δεν μπορούμε
1: εμείς
0: είμαστε...
1: στη Γαλλίφα είχαμε πολλές.
0: Βέβαια, γιατί δεν υπάρχει λόγος να μην αναφέρουμε τη Γαλλίφα σε κάθε περίπτωση, ας πούμε. Δηλαδή, θα διαβάσω σε λίγο διαμαρτυρίες σας στο Παρίσι σχετικά με το νέο νομοσχέδιο. Σε φάση, εμείς στη Γαλλίφα, όταν έχουμε θέμα, πάμε στο καφενείο και τσακωνόμαστε. Λοιπόν. Λοιπόν. Βαθιά ανάσα, συνεχίζουμε.
1: Τέλος πάντων, εάν εννοείς αυτό το κρεβάτι, ναι, στα τουρκικά, την παραλλαγή της καριόκας,
0: ναι.
1: Δεν είναι μεταλλικό, βρε άσχετα, είναι ξύλινο.
0: Συγγνώμη, τώρα δεν θα τσακωθούμε.
1: Τώρα είναι ή δεν είναι.
0: Καριόκης.
1: Τσούχος είναι.

0: Τσούκος. Λοιπόν, θα ήθελα να ηρεμήσει, σε παρακαλώ, και να πες στους ανθρώπους που πήγαμε χθες. Μετά την εκπομπή.
1: Λοιπόν, χτες πήγαμε επί της οδού Evans 36. Που, τι βρίσκεται επί της οδού Evans 36? Ποιο εξουδετημένο κατάστημα Samsung?
0: Μόνο ένα υπάρχει, αυτό ονομάζεται Mobisto.
1: Yes it is. Φιλιά πολλά στα παιδιά, στη Φωτεινή, το Στέλιο και τον Κώστα.
0: Τους οποίους και γνωρίσαμε από κοντά.
1: Ναι, καλά, εγώ τους ήξερα.
0: Εγώ δεν τους ήξερα.
1: Okay, τέλεια.
0: Τους αναφέρω καθημερινώς, αλλά τώρα δεν ξέρω τις φάτσες των.
1: Φιλιά πολλά και χαιρετίσματα. Να ενημερώσουμε τον κόσμο, να σποϊλάρω.
0: Σποίλαρε.
1: Ναι. Ότι έρχεται διαγωνισμάρα giveaway.
0: Παιδιά, πήγαμε και είδαμε τα δώρα, η διεισόμαση. Mm. Πιστέψτε με, τα θέλετε.
1: Τα θέλετε.
0: Τα θέλετε.
1: Εδώ τα θέλω εγώ. Άμα τα θέλω εγώ, τα θέλεις κι εσύ. Τέλος.
0: Και θα έλεγα ότι αν πας να αλλάξεις λάστιχα στα μάξι, Μαρία, τα θέλει ο θόλος σου.
1: Χτύπα ξύλο, τα έχω αλλαγμένα πρόσφατα.
0: Θόλος είναι, ξέρεις,
1: να τα αφήσεις
0: που...
1: ήσυχα. Ό,τι και να είναι, το θόλο σου μέσα, να τα αφήσεις ήσυχα τα λάστιχά μου.
0: Εγώ απλά έψαχνα να φορμήνω από τα θέλει ο θόλος σου. Λοιπόν, στη Mobistore πήγαμε. Τι είναι η Mobistore? Είναι το εξοδημένο κατάστημα Samsung για κινητά, tablet, wearables, οτιδήποτε γράφει πάνω Samsung, πας εκεί πέρα. Και ή το φτιάχνεις, ή το κάνεις service, ή το αλλάζεις με καινούριο, ή το αλλάζεις με μεταχειρισμένο σε εξαιρετική κατάσταση, με εγγύηση. Και το αιώνιο πρόβλημα των περιστώριων εξημών όταν αλλάζουμε συσκευή, πώς θα μεταφέρω φωτογραφίες, βίντεο, επαφές, μηνύματα. Ξέρεις τι, μην αγχώνεσαι. Αν πάρεις τηλέφωνο νέα συσκευή από τη Mobistore, στο κάνουν εκεί επιτοπέως και δωρεάν. Είναι γνωστό επίρρημα. Είναι το επιτόπου πιο... Τη φάνηκε εξαιρετικά αστείο αυτό. Πιστεύω θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ζωές μας.
1: Την ώρα που κατάπινα τον καφέ, πρέπει εγώ να ακούσω πότε θα γινότανε. Πότε θα το έλεγε, την ώρα που καταπίνω τον καφέ.
0: Συγγνώμη,
1: να μου φύγει από τη μύτη.
0: Μαρία,
1: να
0: πνιγώ,
1: να με τρέχετε, να πάθω αναρρόφηση.
0: Είμαι επαγγελματίας. Όταν λέω κάτι, ειδικά ένα χορηγό που μας τιμάει με την παρουσία του και τη συνδρομή του, δεν ξέρω αν πίνεις καφέ. Έχω αφοσιωθεί στο θεάρος στο έργο μου. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το Γιάννη.
1: Ο χορηγός μας τιμάει με την παρουσία του. Εσύ το τιμάς.
0: Εννοείται.
1: Ναι, επί το.
0: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι για το Γιάννη, όχι με τα παγωτά που θα αναφερθήκαμε πριν, αλλά το φίλο μου το Γιάννη, θα καταλάβετε ακριβώς σε ποιο Γιάννη αναφέρομαι.
1: Γεια σου, Γιάννη.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
1: Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
3: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
4: Είμαι η Άννα.
5: Είμαι ο Λάκης.
6: Είμαι η Αφροδίτη.
7: Είμαι ο Γιάννης.
8: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
9: Είμαι η Αγάπη.
10: Είμαι ο Δημήτρης.
11: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης. Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
14: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
15: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
16: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
17: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
18: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
17: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλλησης.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Και εγώ μαρτυριάρης δεν είμαι, Μαρία Μακαράκη.
1: Όχι, δεν είσαι.
0: Είμαι εγώ μαρτυριάρης.
1: Όχι, δεν είσαι, αλλά.
2: Αλλά.
1: Αυτό το αλλά.
2: Πριν λίγο έστειλε ο φίλος ο Γιάννης μήνυμα. Με το Γιάννη, ο Γιάννης είναι Νατάσας.
1: Ο Νατασιακός, ναι, εντάξει.
2: Κάποιοι ήταν Αναστασιακοί, ο Γιάννης είναι Νατασιακός.
1: Οκ. Okay.
2: Και μου στείλε μήνυμα και μου λέει, ρε εσύ, άκουσα τον έκδοτο με τον Όγι το Ματραχάκι, που σου είπα, και νόμιζα ότι πηγαίναμε, είμαστε σχολικό και πηγαίναμε πρώτη ώρα να κάνουμε μάθημα με την κυρία Κέτη. Ξέρει ακριβώς τι εννοεί. Και το εξηγώ με τη Μαρία. Έχουμε 15 χρόνια διαφορά. Το άκουσα πρώτη φορά στη ζωή τη.
1: Πόσο έχουμε?
2: Είσαι 30, είμαι 44, εντάξει.
1: Α, 14, ναι.
2: Συγγνώμη, δεν ξέχασα ότι μιλάω με σένα, Μαρία Μακράκη. Ξέχασα ότι μιλάω με την αρχόντισσα της, της κυριολεξίας.
1: Είμαι.
2: Η ώρα είναι σχεδόν 10.
1: 6 λεπτά μετά από
2: 10. Αυτό ακριβώς ορίστε. με επιβεβαίωσες.
1: Παγίδευσες τώρα.
2: Δεν σε παγίδευσα. Ήταν παυλοφικό αυτό που έκανα. Ήθελα να σου δείξω ότι όντως είσαι.
1: Του Παυλόφ.
2: Όχι, του φίλου μου του Παύλου, τέλος πάντων. Και γενικά, ξέρεις που κατέληξα, ότι τα αστεία, τα ανέκδοτα ανανεώνονται. Πώς το λένε, έχουν ένα κύκλο ζωής 10-12 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και μετά έρχεται η επόμενη γενιά που δεν τα έχει ακούσει.
1: Ναι. Ή και προηγούμενη μπορεί να μην τα έχει ακούσει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, αν το έλεγα σε κάποιο συνομιλικό με τον Βατραχάκη, θα έλεγε, ναι, οκ, okay, πού το θυμήθηκες. Εσύ τώρα, wow, τι φανταστικό ανέκδοτο που άκουσα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Εγώ το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι.
2: Εγώ.
1: Όχι. Εκτός από εσένα. Το πρόβλημα μου είναι ότι έχω πολλά inside joke και ανέκδοτα. Δηλαδή,
2: είσαι πιτσιρίκα.
1: Γελάω πάρα. Έχω κάποιες παρέες στη ζωή μου, δόξα τω Θεώ, και να συνεχίσω να τις έχω. Που έχουμε κάποια inside joke και έχω την απέτηση εντός εισαγωγικών ότι τα ξέρει όλος ο κόσμος.
2: Όλοι το παθαίνουμε αυτό, μέχρι που έχω σταματήσει, ρε παιδί μου, γιατί έχω βαρυθεί να μητάνε οι άνθρωποι σαν να είμαι εξωγήινος σε φάση. Πω, αλήθεια
1: δηλαδή,
2: τώρα.
1: Δηλαδή, έχω πάρει με τη φίλη μου την Αταλία, έχουμε πάρει το αστείο που είχε κάνει η Σμαράγδα Καρύδη στο Παραπέντε στο ρόλο Ντάλια Χατζη Αλεξάνδρου, όταν τις είχαν πάει οι γιαγιάδες στο Παραπέντε στην έπαυλη, δεν ήταν απλή δίλα, ήταν έπαυλη αυτό το πράγμα, ναι. Τις είχαν πάει κουβερτούλα για τον τοίχο και πετσετάκι για την τηλεόραση, σε μεδάκι για την τηλεόραση.
2: Μιλάμε σωστά.
1: Και λέει το επικό, δεν είχαμε! Οπότε, όταν μου φέρνουν κάτι, γενικά, είτε δώρο, είτε κάτι, ρε παιδί μου, μου βγαίνει αβίαστα και λέω, δεν είχαμε. Γιατί χαίρομαι που λαμβάνω κάτι. Και όλοι με κοιτάνε σε φάση.
2: Γι' αυτό το φέραμε.
1: Όταν μου φέρνανε δώρα για τη μικρή, ρε παιδί μου, που ξέρεις, όταν έχεις παιδί, σου φέρνουν λίγο παραπάνω δώρα.
2: Το αγαπημένο
1: και τα περισσότερα.
2: Μικρή παρένθεση.
1: Τα είναι,
2: μικρή
1: αλλά
2: παρένθεση. Αγαπημένο μου παρόμοιο αστείο είναι από το ίσω το τέρι μου. Που λέει, σας φέραμε αυτό δώρο, αν δεν του κάνει, πετάξτε το.
1: Συγγνώμη. Α, ναι, ναι, είσαι το τέρμα, αλλά θυμήθηκα και από εγκλήματα.
2: Όχι, αλλάξε το, ή δεν ξέρω εγώ τι λέει.
1: Που πάει η γαλάζια, ένας δέτος στη σωσό, πάει γαλάζιες φόρμες και λέει, α, δεν τα φοράμε, θα τα πετάξουμε. Και τι χρώματα, λέει, φοράει το μωρό, καλέ. Σκούρε μπλε, μαύρο, μοβ.
2: Σε κάθε περίπτωση, ναι, οπότε μόλις κλείσουμε το μικρόφωνο θα σου πω το ανέκδοτο με τον παπαγάλο που ήξερε καράτε.
1: Όχι, Παναγία μου.
2: Εάν και εσύ ξέρεις το ανέκδοτο με τον παπαγάλο που ήξερε καράτε, στείλε μου μήνυμα 6931-929-921 στο Viber και πες μου μόνο την τελική ατάκα από το ανέκδοτο και εγώ θα σου δώσω δώρο ένα τσοκομπίκ. Το αποφάσισα τώρα.
1: Wow, πολύ large είσαι, αδερφέ.
2: Αυτό έχω εδώ πέρα τώρα. Τι να κάνω, τι να δώσω δώρο. Ένα καφέ μισοψωμένο, ένα τηλεχειριστήριο για air condition, ένα κομμάτι χαρτομάντιλο που σκούπισα τη σοκολάτα που πασαλήφθηκα. Τι να δω, αυτά έχω.
1: Κύριε των δυνάμεων.
2: Ένα καλώδιο USB-C που δεν φτάνει πουθενά. Αυτό που λέγαμε πριν. Σε κάθε περίπτωση, αν μου στείλει τώρα την πρόταση κατακλίδα, το ανέκδοτο με τον παπαγάλο που ήξερε καράτε, ένα τσοκομπίκ από μένα, έτσι, ορίστε. Ο διαγωνισμός τρέχει ακόμα, δεν ξέρω.
1: Yes, μέχρι αύριο.
2: Εάν θες περισσότερο τσοκομπίκ.
1: Α, ναι, giveaway.
2: Ναι, ναι, έχουμε.
1: Αυτό ξεκινήσαμε να λέμε, το πήγαμε στους παπαγάλους, στις ντάλιες, στα παραπέντε.
2: Το Βατραχάκι, το Νόε.
1: Στο Νόε.
2: Α, ναι, Αγία, έσκασε μύτη.
1: Το έχω δει ώρα το μήνυμά της, αλλά.
2: Τι να αγνοούμε, κάνουμε αντίπεινα.
1: Όχι, άμα διαβάσω και το μήνυμα.
2: Όχι, όχι. Άννα, σε αγνοούμε, επειδή δεν μας άκουσε από την αρχή, δεν σου μιλάμε. Το μήνυμα αυτό το έχουμε διαβάσει ακόμα.
1: 1, 2, 3, απόλυτη ησυχία. Μπαίνει στο Instagram του APA92,9 και ακολουθεί τα βήματα του τρέχοντος giveaway. όπου δίνουν μία κούτα Chocobic σε έναν τυχερό και παρακολουθείς και την εκπομπή του αγαπημένου συναδέλφου Βαγγέλη Πιπίου 4-6 το απλά καθημερινά το απειγοντό σου, διότι εκεί τα λέει αναλυτικότατα.
2: Ωραία,
1: μέχρι αύριο
2: είναι
1: ο διαγωνισμός που θα γίνει η κλήρωση 2 του Οκτώβρη. Άντε μαρτύρα, λοιπόν, που δεν είσαι μαρτυριάρης.
2: Πάμε να γυρίσουμε ένα πρόμο βίντεο χθες για το διαγωνισμό που έρχεται και ξεκινάει μακράκι. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα αυτό και μας ακούς κάθε μέρα 8 με 11 το πρωί στο απλά καθημερινά. Όχι Μαρία, είμαστε άλλη εκπομπή. Take 2. Λοιπόν, είμαι η Μαρία Μακράκη, Βαγγέλης Χατζηδάκης, και αν θες να κερδίσεις αυτά τα δώρα, μας ακούς κάθε πρωί 8 με 11 στο απλά καθημερινά. Σε φάση, Μαρία, όχι, τελικά το είπα εγώ. Τελικά το είπα εγώ, γιατί είναι τόσο δυσμένη με τον Πιπίου η Μακράκη. Η οποία...
1: Παιδιά, μα έχω φάει κόλλημα, τι να κάνω. Είμαι γκρούπι του Βαγγέλη Πιπίου. Αφού για... πού να πάω κανένα Σαββατοκύριακο, μπαίνω στο προφίλ του Βαγγέλη. Τι να κάνω.
2: Ξέρω εγώ, ρε.
1: Και γενικά, επειδή ακούω αυτόν στο αμάξι όταν είμαι, δεν ακούω εμένα. Πώς θα με ακούσω εμένα. Και εσένα.
2: Έχεις δίκιο. Ξέρω...
1: Ακούω το Βαγγέλη, γιατί αυτές τις ώρες είμαι πάντα στο αμάξι. Και φυσικά ακούω 92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Και ποια εκπομπή ακούς.
1: Την ώρα παίζει απλά καθημερινά.
2: Εντάξει, τώρα το παιδί. Αν μου ρίχνει από το πρωί θα σε χτυπούσα. Μα το Θεό θα σε χτυπούσα.
1: Όχι βία. Όχι βία. Against violence.
2: Ναι, είπες τώρα εσύ, είπες, αλλά είπες ξύπες.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εγώ δεν έχω ενημερώσει τη Μακράκη ότι βγήκαμε στον αέρα, γιατί ήθελα να, είναι, να μην είναι σε γρήγορση, γιατί θα την δώσω στεγνά. Αν νομίζετε ότι η Μαρία δουλεύει σκληρά όση ώρα δεν είμαστε στον αέρα, να σου πω ότι εδώ και 10 λεπτά βλέπει το TikTok highlights από τον Bachelor. Γιατί για αυτό το επίπεδο ανθρώπου μιλάμε.
1: Πα καλά!
0: Θέλω να τη δει γιατρό.
1: Έβλεπα από το ένα.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το ένα και το δύο.
1: Το ένα ήταν με τον Παναγιώτη, ναι. Το δύο ήταν με τον Αλέξη.
0: Οκ, okay, να είναι καλά
1: το
0: οι άνθρωποι.
1: Αλέξη, το θέλω ότι είναι γιατρό.
0: Εμένα ρωτά τώρα, αυτό με τα μουσια, ο πιο γκρίζο μάλλον.
1: Ο Αλέξη.
0: Ωραία, ναι, συγγνώμη. Μιλάμε τώρα, εν τω μεταξύ το ακούει σε μια ένταση όχι δυνατά, αλλά όχι και πολύ χαμηλά. Και ακούω από την απέναντι μεριά του γραφείου, εδώ που καθόμαστε του τραπεζιού, ακούω μια φαβούρα. Σαν να έχω πάει σε κοτέτσι και ταΐζω κότε, έχει όλες έξαλες.
1: Ο ορισμός της κατάντιας.
0: Μιλάμε τώρα, σοκαρίστηκα. Γι' αυτό ήθελα να σε δώσω στεγνά στον αέρα, δεν πρόλαβα. Είτε ελουροειδές, τα ανακλαστικά της ήταν αξιοζήλευτα.
1: Και το πας καλά είναι από το μπάτσο.
0: Ναι, πας καλά. Θεέ μου, τι ζούμε εδώ πέρα. Εν μεταξύ, είπαμε τόσες φορές μπάτσο που ξέρεις τι μου στο μυαλό.
1: Τι.
0: Τα 5 μπάτσο που δίνει το ICPS σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.
1: Είσαι θεός.
0: Δεν το έχεις όμως, ε.
1: Είσαι θεός. Δεν μου το έχεις.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί παρόλο που τέλειωσαν οι προσφορές έχει και.
1: Σαν τρελός, είσαι θεός.
0: Τελειώθηκε, κυρία Μακρινάκη, να πούμε το χορηγό μας.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ήθελα να δω. Μην ενοχλώ να φύγω.
1: Όχι, μείνε.
0: Ξέρεις, μπορώ να. Να μείνω να φύγω. Αυτό από ποιο κομμάτι είναι. Δεν θυμάμαι, κάπου μου
1: ρωτάει. Εγώ, αλλά μην είναι παρόλα αυτά.
0: Λοιπόν, μια και έδωσα αυτή την μπάση στον εαυτό μου, έχουμε και 4 μπάτλερ και 15 πρωτοπόρα μάστερ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Σέρα Λάγκασερ. Από ποιον? Από το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ICPS, που είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Γιατί μπορεί οι προσφορές επισήμως να έληξαν χθες, τελευταία ώρα Σεπτέμβρη, αλλά κάτι μου λέει ότι αν κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά και θέλει να έρθει σε επαφή και να παρακολουθήσει ένα από τα προγράμματα του κύκλου σπουδών, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση, θυμίζομαι ότι το ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, αναγνωρισμένη, ιδιωτική αναγνωρισμένη σχολή, με 37 χρόνια εμπειρίας, με εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Και έχουμε και διαζώσεις σπουδές στο νέο κόσμο και υβριδικές μισά εξ αποστάσεως μισά on-site. Και για ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε μπορείτε να πείτε είτε www.icps.college ή ένα τηλέφωνο στο 210-645-65-65. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες που θέλετε και να λύσετε ό,τι απορίες τυχόν έχετε. Η Μακράκη έχει υπομονή να τελειώσουμε αυτό το μικρόφονο.
1: Όχι,
0: γιατί έχει αφήσει ένα βίντεο του Μπάτλερ στη μέση. Οπότε θα σου βάλω και απόν που σου αρέσει πολύ, για να μπορείς με την ησυχία σου να δεις το βίντεο που είσαι αφήσει στη μέση. Ποιο είναι αυτό που δίνει τριαντάφυλλα, αυτό που πάει και μαζεύουν χοχλίζω ρομαντικά, τι. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει. Θέλω να τη δει γιατρός.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Θέλω να τη δει γιατρός.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτεροι άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
8: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
9: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
9: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
9: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
9: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Βρείτε μας στο Instagram. App 92,9.

φτάσει να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε επιστρέψει εδώ στο 92,9 στους μεγάκυκλους και στα Ριτζιανά, και αφού αναφερθήκαμε στη συνταγή για σωστό ραβανί και κάναμε και μία αναφορά στο βίο του Οσίου Ονουφρίου, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή λόγου και επίπεδου. Αν δεν το καταλάβατε, είχε έρθει το αφεντικό και το παίζουμε σοβαρή εδώ πέρα. Η μακαρακή είναι έτοιμη να πεθάνει. Να σου πω κάτι, δεν μπορώ να πάω ενάντια στη φύση μου.
1: Αφήσε με ίσως.
0: Δεν μπορώ. Απολύομαι. Απολύεσαι. Απολύομαι. Πού είναι απολυτίκιο.
1: Εγώ αυτό το πίστευα. Και τώρα αγχώνομαι πιο πολύ γιατί το αφεντικό.
0: Το αφεντικό τρελάθηκε.
1: Ρώτησε αν θέλουμε καφεδάκι.
0: Ναι, είναι ο καφέ τη παρηγοριά. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η αποζημίωσή σα. Ένα καφέ. Μου χρωστάτε και 2 ευρώ έκαστο τόσο κάνει ο καφέ. Γιατί πραγματικά δεν αξίζουμε κάτι παραπάνω. Αν είσαι ρεαλιστικά μιλώντα. Δεν πειράζει. Μαρία, όσο κράτησε, καλό ήταν. Δεν μπορώ να πω. Χάρηκα πάρα πολύ τη συνεργασία μα. Θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, εγώ σήμερα που έχει χειμωνιά και όλα σε κεράσω μία σου πίτσα. Γιατί ευελπιστώ λίγα συντόμωση κουτάλα.
1: Αυτά τρώνε μετά τα μνημόσυνα.
0: Ναι, μια ψαρόσουπα κάτι. Λοιπόν, κάνω επίκληση όσο ακόμα δημόσιο λόγο και δημόσιο βήμα. Κουτάλα, αν μας ακούτε, επαναφέρετε γρήγορα τις σούπες γιατί έχει χειμωνιάσει τώρα. Χειμώνια πρέπει να φάμε σούπα. Κάνω γιουβραλάκι, μια ψαρόσουπα και μια κοτόσουπα.

0: Και εξαιρετική μάνι τα ρόπιτα σήμερα Πέμπτη, και τις σαλατούλες μας και κότσι χοιρινό και μοσχαράκι και ρολόκιμα με το αυγό μέσα, γιατί αλλιώς δεν δένει. Τσιμπούρα στο φούρνο, πασέτα στο φούρνο και κοτόπουλο με μπάμιες, και αυτό στο φούρνο κατά πάσα πιθανότητα. Και σε περίπτωση που νηστεύεις ή είσαι vegan ή τέτοιο, γεμιστά αρακάς, πολύ ωραίο αρακάς να ξέρεις.
1: Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
0: Ναι, οκ, okay, και του γερόντων. Ποια ήταν?
1: Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, 1η Οκτώβρη πάντα.
0: Γερόντων,
1: και μάλιστα βράβο. Κάπου ο Δήμος Ηρακλείου διοργανώνει και γιορτή των ηλικιωμένων.
0: Ζήτω ηλικιωμένοι.
1: Όταν δούλευα στο Δήμο, το είχε κάνει στο Μαρίνα. Λογικά. Θα συνεχίζεται.
0: Και πόση πεθάνανε πνευμονία.
1: Πάψε, βρε!
0: Πάψε.
1: Καλοκαίρι ήταν τότε ακόμα. Φέτος το θυμήθηκε το φθινόπωρο να έρθει από το Σεπτέμβριο.
0: Φέτος, αν μας ακούνε υπεύθυνοι, μην κάνετε την εορτή τη τρίτη ηλικία του Μαρίνα. Θα πνευρωτοθούν όλοι. Είναι κακό καιρό, εντάξει. Και φασολάδα έχουμε και δρομαδάκια έχουμε. Αυτό ήθελα να πω.
1: Κάτι θα ξέρει εσύ.
0: Συνέχισε, μακράκι, παιδί μου, συνέχισε.
1: Λοιπόν, και αφού κάνουμε τους κοιλιακούς μας και σήμερα.
0: Γι' αυτό φαίνεται, αυτό το σώμα θέλει να το διατηρήσω κάπως.
1: Κουτάλα για φρεσκομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό μπορείς να βρεις είτε στην περιοχή του Αγιάννη Αρχιεπισκόπου Ευγενείου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
0: Γωνία.
1: Ναι, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-210-255 είτε Ανοπόλεως 2 στο
0: κέντρο.
1: Με τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-22-14-85.
0: Μαρία, τι ώρες μπορώ να πάω?
1: Είναι ανοιχτά 11 με
0: το Σάββατο
1: το απόγευμα, το Σάββατο παραλλαγή ωραρίου 12 με 4, ενώ την Κυριακή closed.
0: Πολύ ωραία. Γενικά, ό,τι φάτε από την Κουτάλα είναι ό,τι πιο όμορφο. Το λέω για μηνυδιά της.

0: Γιάννη, τι άλλο, ήταν άλλη μια μέρα που κλάψαμε, γελάσαμε, αλλά τουλάχιστον ζήσαμε μαζί, Μαρία Μακράγκη.
1: Καλό μήνα.
0: Καθένας με τον πόνο του. Είναι το σημαντικό εσένα η άφιξη αυτού του νέου μηνός?
1: Μπορεί να είναι και ο τελευταίος που έχω μέσα.
0: Σίγουρα. Όχι, ο τελευταίος ήταν ο Σεπτέμβρης που πέρασε. Απολύες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εμείς έχει πάει σχεδόν 11, για την ακρίβεια έχει πάει
1: 4 λεπτά πριν από τις 11.
0: Έτσι, να μιλάμε με ακριβολογίες, γιατί μακρά έγινε αυτή η γοργόνα της Γαλλίβας, μην ξεχνιόμαστε. Το οποίο σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φύγουμε, γιατί εντάξει, το τρίωρο το κλείσαμε, αν μη τι άλλο. Όμως, αύριο, ίσως, δεν ξέρω, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε ξανά εδώ. Από το πρωί, 8 με 11, πού θα είμαστε, Μαρία Μακράγκη?
1: Στον A92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει, φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και ίσως, Μαρία Μακράγκη, εσύ δεν χάνει σίγουρα την απογευματινή σου συντροφιά με τον Βαγγέλη Πιπίου, 4-6 στο απλά καθημερινά το απογευματό σου.
1: Και μαζί μας είχαμε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Υπάρχει πιθανότητα εμείς ραντεβού αύριο.
1: Φιλιά πολλά.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, ναι, τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά.
8: Έπρεπε
7: σε κάθε.
8: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
7: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
8: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
7: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
6: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
13: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
14: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
13: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
14: οκ, okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
13: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
15: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
15: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
11: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
15: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
1: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
9: Απ 92,9.

92,9. App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
2: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο, έτσι λίγο πονηρό.
2: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
2: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
2: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24, εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
2: Όχι, σε ποια?
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
2: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
2: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
2: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

0: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατάγγελω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
6: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
7: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
8: Είμαι η Άννα.
9: Είμαι ο Λάκης.
10: Είμαι η Αφροδίτη.
11: Είμαι ο Γιάννης.
12: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
13: Είμαι η Αγάπη.
14: Είμαι ο Δημήτρης.
15: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
16: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
19: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
19: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
19: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
19: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
0: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
4: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
4: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810 319 600.
2: App 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έφυγε.
1: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο. Ήταν οξυλουργός.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
4: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
5: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
0: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
2: Κουτάλα.
1: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
2: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
1: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
2: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
1: Όσο θέλεις?
2: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
1: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
2: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
0: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
4: Και? Βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92 και 9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
14: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
13: «Αστο αγάπη μου, αστο! Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
14: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
13: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
15: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
16: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
15: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
16: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
15: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
16: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
15: Γλενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
16: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
17: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
15: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει, ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίσουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά.
2: Έπρεπε
1: σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. Απ 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
2: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μονάχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: App 92,9.

0: αγαπώ.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
1: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Πέρνα από τη Δεδάλο 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Καλό μήνα, καλό μήνα, καλώς μου ήρθατε, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι απόγευμα Πέμπτης και τα απλά καθημερινά μπαίνει έτσι όμορφα στην παρέα σου, όμορφα και μουσικά. Γιατί τα ωραία πράγματα ξεκινούν με ωραίες σκαντάδες. Έτσι θα σου πω το δικό μου καλησπέρα, έτσι για την αρχή του μήνα. Καλώς μου ήρθες λοιπόν, πιάσε θέση και τα καλύτερα έρχονται μέχρι και τις 6.

0: Τη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα, ελάτε. Έχουμε ξεκινήσει πολύ λίγο, έχετε ακόμα ώρα για να μπείτε. Μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ στον 52,9. Καλό μήνα στους καινούριους, σας που μόλις τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα θα τα λέμε μέχρι και τις 6. Το επόμενο δίωρο λοιπόν, καλό μήνα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα τι θέλετε, γιατί είναι κάποιοι που θέλουν να λέμε την Πέμπτη προ-Παρασκευή και είναι κάποιοι που είναι έτσι αυτοί, ή που τους αρέσει το να λέμε Πέμπτη και όχι προ-Παρασκευή. Εμένα, για να είμαι ειλικρινής, είμαι με τις μέρες μου. Κάποιες φορές μ' αρέσει και το προ-Παρασκευή. Όταν έχω κάποιο ταξίδι μπροστά, μ' αρέσει το προ-Παρασκευή. Λοιπόν, θα δούμε πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια πολύ ωραία εκδήλωση με φόντο βράχια. Θα σου μιλήσω στην συνέχεια γι' αυτό. Θα δούμε για το πως ένα κομμάτι σπανακόπιτα μπορεί να σου χαρίσει τον καλύτερο ύπνο τη ζωή σου. Και έχουμε και καινούριο τραγούδι, πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ για αυτήν την εβδομάδα στον A92,9. Και έχουμε και καινούριο δώρο από την Pizza Fan, τριπλό δώρο για έναν ακροατή. Οπότε όλα εδώ θα τα πούμε σε λίγο, μέχρι τις 6, με λίγα λόγια ή με περισσότερα.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Το Κατερινάκι θέλει και άλλα ζώδια. Ζώδια του Οκτώβρη. Σας το έβαλα χθες. Το αποφάσισα ότι δεν θα προλάβουμε σήμερα. Δεν το βλέπω. Δεν το κόβω να προλαβαίνουμε. Αν προλάβουμε όμως, υπόσχομαι να δούμε έστω και γρήγορα τα ζώδια του μήνα. Λοιπόν, 69 31 929 929. Στείλτε και εσείς μηνύματα, να, όπως το κάνει το Κατερινάκι. Στείλτε και εσείς τα δικά σας μηνύματα εδώ, έτσι για το καλό μήνα, ρε παιδί μου, για το καλό του πράγματος. 69 31 929 929. Να στείλετε το, μέσα από το Viber, τα μηνύματά σας, είτε γραπτά, είτε ηχητικά, είτε φωνητικά, ναι, γιατί όχι βίντεο, φωτογραφίες, όλα αυτά, όλα στείλτε τα στο 69 31 929 929 στο Viber του A92,9.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Επιστροφή εδώ στο στούντιο, ζωντανά, στο ΝΑ 92,9. Σου υπενθυμίζω ότι αύριο είναι η μεγάλη μέρα που θα κάνουμε την κλήρωση για την κούτα με τα κρουασάν από την Fresh Snack. Και μια που είπα Fresh Snack, να πούμε και ένα καλησπέρα στους χορηγούς. Fresh Snack, αγαπημένα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, smartpart.gr και Pizza Fan είναι εδώ, στηρίζουν αυτό το δίωρο μέσα από το ΝΑ 92,9. Οπότε αξίζουν και θέλουμε να τους δώσουμε πολύ ωραία ενέργεια, όπως μας δίνουν και αυτοί κάθε απόγευμα. Καλησπέρα σε όλους. Ήρθαμε με David Guetta, φεύγουμε με Νικηφόρο. Γιατί θέλει να της πει κάτι. Πείτε της πονάω, θα τραγουδήσει αμέσως τώρα ο Νικηφόρος.

αλήθεια είναι ότι η Κέτη, ρε παιδί μου, το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί κριτική. Καλή κακή, έχει δεχθεί κριτική. Ο καθένας το κρίνει όπως θέλει. Αλλά η Κέτη είναι η Κέτη της καρδιάς μας. Δεν μπορούμε να μην την αγαπάμε την Κέτη, πραγματικά. Και είναι ωραίο να τη συγχωρούμε και πραγματάκια με τα οποία ενδεχομένως κάποιες φορές και να μην συμφωνούμε με όσα λέει, γιατί και εκείνη, γιατί όχι. Δικαίωμα στο να έχει δική της άποψη είναι και αυτό. Αγαπημένη Κέτη Γαρμπή, λοιπόν, μόλις ακούσαμε υποσυνείδητο αγαπημένο τραγούδι, ενώ αμέσως τώρα στα αυτάκια μας έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, όπου αυτός είναι ωραίος άνθρωπος, όλα τα βλέπει μαγικά.

Κυριακή δεν είναι μακριά και σας μίλησα λίγο πριν για κάτι ωραίο που θα γίνει με φόντο τα βράχια. Θα μιλήσουμε για το βουλισμένο αλόνι που διαβάζω ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Στο αγαπημένο μας λοιπόν βουλισμένο αλόνι έρχεται κάτι πολύ ωραίο. Ανακηρύσσεται γεώτοπο της χρονιάς για το 2026 και η γιορτή ξεκινά από νωρίς. Θα στηθεί μια πολύ ωραία συνθήκη εκεί, η ιδανική για κυριακάτικη βόλτα. Ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί το γεωπάρκο του Ψιλωρίτη θα είναι η πιο ιδανική πρόταση για αυτήν την Κυριακή, μιας και έχει στηθεί ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα, από πρωινούς περίπατους στο οροπέδιο του Στρούμπουλα, για να ανακαλύψουμε τα περίεργα έτσι σημάδια στα βράχια, μέχρι δραστηριότητες και αναρρίχηση για μικρούς και μεγάλους. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ξεφύγουμε από το άγχος της καθημερινότητας. Είναι και φθινοποράκι ωραίο. Είναι ωραίο να περπατάμε έτσι μέσα σε αυτά τα τοπία, άρα θα μπορούμε να περπατήσουμε, να μάθουμε ιστορία και για τον τόπο μας και γενικότερα για εκεί, αλλά και να απολαύσουμε το τοπίο. Και αν έχει και φθινοπορεινό καιρό και ξέρεις δεν λιάζει πολύ ούτως ώστε να ζεσθενόμαστε, θα είναι ό,τι καλύτερο. Βάλτε λοιπόν άνετα παπούτσια και ετοιμαστείτε για μια αλλιώτικη κυριακάτικη βόλτα στο βουλισμένο αλόνι. Ραντεβού εκεί λοιπόν, και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι, οπότε ελπίζω να σας δω και εσάς.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
1: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
2: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
5: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
6: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
7: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
8: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
9: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
14: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
14: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
15: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
16: Απόγευμα Πέμπτης. Καλησπέρα, καλησπέρα στις καινούργιες. Ήδη είμαστε μία ώρα on air και μπροστά μας έχουμε μία ακόμα γεμάτη ώρα εδώ στο ΝΑΠ 92,9. Μία γεμάτη ώρα η οποία θα ξεκινήσει με τον Θοδωρή Φέρη και το είπες έτσι. Ωραία και άκρος μουσικά.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Είναι αμαρτία να τρως? Είναι αμαρτία να σου αρέσει το φαγητό, να σου αρέσουν οι ωραίες γεύσεις? Και πόσο περισσότερο αν σου αρέσουν και οι παραδοσιακές γεύσεις, όπως μια σπανακόπιτα? Ναι, είμαι σίγουρος ότι σου αρέσει η σπανακόπιτα. Και ποιος θα το περίμενε πως η σπανακόπιτα, ένα προϊόν, ένα σνακ που μπορείς να το πάρεις από το φούρνο της γειτονιάς, θα γινόταν αντικείμενο επιστημονικής, παρακαλώ, μελέτης, και θα έφτανε στο να φιγουράρει μέχρι και την Washington Post, μιας και υπάρχει έρευνα που δείχνει πως η παραδοσιακή σπανακόπιτα, αυτή που παίρνεις από εδώ από το φούρνο, θα βοηθήσει στο να κοιμόμαστε πολύ πιο ήρεμα τα βράδια. Αυτό λέει η καινούργια αυτή έρευνα. Οι ειδικοί εξέτασαν λοιπόν πως το φαγητό της ημέρας επηρεάζει την ποιότητα της ξεκούρασής μας και κατέληξαν στο ότι το σπανάκι κάνει πραγματικά θαύματα. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι γεμάτα από μαγνήσιο, ένα στοιχείο που όλοι γνωρίζουμε ότι βοηθάει στη χαλάρωση, βοηθάει στο να αφαιρεθεί η ένταση της ημέρας, στο να νιώσουμε καλύτερα. Οπότε, αντί να σκεφτόμαστε διάφορα συμπληρώματα, καλύτερα να τα παίρνουμε τη διατροφή μας. Και τι καλύτερο, αφού μιλάμε για σπανάκι, τι καλύτερο για σπανακόπιτα. Είδες? Άρα το ρίχνουμε όλοι στη σπανακόπιτα και κοιμόμαστε ήρεμα, σου λέει μετά.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βέβαια, και αυτό είναι ωραίο αγχολητικό. Βέβαια, δεν είναι μόνο το σπανάκι για να κοιμόμαστε ήσυχα. Είναι και το αγχολητικό μας η σοκολάτα. Να ξέρετε ότι και αυτή βοηθάει. Τώρα, η σοκολάτα που είναι μέσα στα κρουασάν της Fresh Snack, τα Choco Big, νομίζω ότι είναι απαλού φερμένη. Και ο διαγωνισμός που υπάρχει και ολοκληρώνεται αύριο, που σημαίνει ότι αν δεν έχεις κάνει την δική σου συμμετοχή, αν δεν έχεις πάρει συμμετοχή, πρέπει να το κάνεις τώρα, γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Η σοκολάτα που είναι στα κρουασάν μέσα της Fresh Snack, τα Choco Big, είναι ό,τι καλύτερο για να ηρεμήσεις. Γι' αυτό, για το καλό σου το λέω, για την ηρεμία σου. Όχι ότι σε νοιάζει να κερδίσεις την Fresh Snack, την κούτα με τα Choco Big, τα κρουασάν. Όχι, Παναγία μου. Εγώ θέλω την ηρεμία σου και την χαλάρωσή σου. Οπότε τρέχεις τώρα στο Instagram, κάνεις σωστά τα βήματα και αύριο έρχεται η μεγάλη κλήρωση που θα σου δώσει μία μεγάλη κούτα με 12-15 κρουασάν από την Fresh Snack. Τα κρουασάν, τα Choco Big, τα extra large, τα μεγάλα, τα απολαυστικά.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
4: Ξέρω, Αμπντούλ.
3: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
4: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
3: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
4: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
3: Δεν το θυμάσαι.
4: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
3: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
4: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
3: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει και εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκόπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
4: Όχι, σε ποια?
3: Αλμπένα, Αλμπένα.
4: Όχι, φιλιά στην Αλμπένα.
3: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
4: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
3: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
4: Δεν έχω την παραμικρή.
3: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
2: Από το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ. 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος? Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
10: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Εδώ μειώνονται τα προβλήματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα εδώ στο απλά καθημερινά. Κανένα μα κανένα πρόβλημα. Όλα λύνονται. Θα λυθεί λοιπόν και το κομμάτι της Pizza Fan, γιατί έχουμε καινούριο δώρο. Πρώτη του μήνα λοιπόν, σας το έλεγα και από την αρχή της εβδομάδας, ότι θα αλλάξει το δώρο με την έλευση του καινούριου μήνα. Οπότε σου έχω σήμερα, σου έχω διαφορετικό δώρο για εσένα που θα μπεις στη διαδικασία να το διεκδικήσεις. Λοιπόν, το δώρο είναι μια high protein pizza, μια protein σαλάτα και ένα tropical bite. Τι είναι λοιπόν τα high protein? Τα high protein είναι η καινούρια σειρά της Pizza Fan. Πίτσες με πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα, high protein σαλάτες, αλλά και φανταστικά choco bites, που και αυτά είναι πρωτεϊνικά ιδανικά για εσένα που θέλεις να βάλεις την πρωτεΐνη στην ζωή σου, αλλά δεν θέλεις να χάσεις και τις γεύσεις της Pizza Fan, ε? Οπότε μείνε συντονισμένος και όταν ακούσεις το σύνθημα να ξέρεις ότι ο πιο γρήγορος παίρνει διαφορετικό δώρο σήμερα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: σήμερα δεν είναι. Αλλά έχουμε πρώτη μετάδοση εδώ στον A92,9 όλη την εβδομάδα. Γιώργος Σαμπάνης και αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος, ένα τραγούδι το οποίο ήδη το έχουμε αγαπήσει, ήδη μας αρέσει. Χάρτινες αγάπες λέγεται και έρχεται σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια. Το ακούμε από την Δευτέρα αποκλειστικά στον A92,9 και θα το ακούσουμε ακριβώς αμέσως τώρα, έτσι, για να το χαρούμε για ακόμα μία φορά αποκλειστικά.
1: A92,9 Πρώτη μετάδοση. A92,9 Πρώτη μετάδοση.

0: Σήμερα είναι η μέρα σου. Τώρα είναι η στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Πώς? Στείλε μας μήνυμα τώρα στο Instagram με το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan και αν το μήνυμά σου φτάσει πρώτο, τότε πολύ απλά κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αυτό ήταν, παιδιά, αυτό ήταν. Καλό μήνα. Και σε όλους εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε, ήμασταν εδώ από τις 4, είναι λίγο πριν τις 6 και ανανεώνεται το ραντεβού μου παραδοσιακά για αύριο το απόγευμα ακριβώς στις 4. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου και παρέα με την Pizza Fan, με τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου, με το smartpart.gr, αλλά και με την Fresh Snack σε αποχωρίζομαι, αλλά θα ξαναείμαι εδώ αύριο το απόγευμα για να τα ξαναπούμε και αύριο απλά καθημερινά. Καλώς υπόλοιπο και καλό βράδυ.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλο 39. It's coming in bites.
2: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γλενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Τεχνογνωσία. Για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία. Για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Τι καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
10: Είμαι ο Βαγγέλης.
9: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 200 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 334503. App 92,9.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Όσο κι αν λες πως...

0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η Καθημερινότητα. Όλα τα χίπη, όλα τα χίπη. Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Up Top 5, νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου, ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
7: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
8: Εσύ και ο Τσεπέτο.
7: Γύρω Τσεπέτο.
8: Πινόκιο.
7: Ήταν
8: ο ξυλουργός.
7: Πινόκιο. Παπά.
8: Το κομμάτι.
7: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
8: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
7: Ο Τσεπέτος.
8: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
7: Γιάννης Τσεπέτος. Ξυλουργικές εργασίες.
6: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία. Από το πρωί.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
13: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Δώσε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άζε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις.» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.» Και θα του πω: «Πάλι αύριο?» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο.» Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: «Αστο αγάπη μου, αστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.»
2: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.»
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Κλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Κλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: κουβέντα μην πιάνεις.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yes.
1: Up 92,9.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
3: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
2: App 92,9.

0: 92,9.
1: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω.

0: Πρωί Plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά, όχι εμένα θα δώσω στεγνά βασικά, εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει, είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ Μαρία Μακαράκη, εμένα το μυαλό πήγε αλλού, αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
1: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
0: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι φυσικά, για σπίτι.
1: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω ποιο από τους δύο μας είναι χειρότερος.
0: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτός αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώς.
2: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Απ 92,9.

0: These beautiful things that I've got.
1: Up Top 5, νούμερο 5.
2: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
1: Νούμερο 4.
3: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
1: Νούμερο 3.
4: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
1: Νούμερο 2.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 1.
6: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
1: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
20: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
20: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
1: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
7: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: εσύ. Από πού να αρχίσω? Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Κάθε μέρα up, κάθε ώρα up, κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα χίπη, όλα τα χίπη.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτο και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλω το κορμί σου ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
9: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
10: Ξέρω, Αμπντούλ.
9: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
10: Μπαχαροπόλη. Έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
9: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
10: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
9: Δεν το θυμάσαι.
10: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
9: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, είχε γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
10: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
9: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live βιντεοσκοπού. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
10: Όχι, σε που πια.
9: Αλμπένα, Αλμπένα.
10: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
9: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
10: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
9: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πείτε κι εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
10: Δεν έχω την παραμικρή.
9: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
8: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
12: Έλα.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
6: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
5: Α 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
0: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του A92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
1: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
0: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον A92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
2: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
2: Νούμερο 3.
5: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
2: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα.
2: Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προφαβείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
2: Εσύ και ο Τσεπέτο.
1: Γύρω Τσεπέτο.
2: Πινόκιο.
1: Ήταν
2: ο ξυλουργός.
1: Πινόκιο. Παπά.
2: Το κομμάτι.
1: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
2: Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
1: Ο Τσεπέτο.
2: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
1: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
0: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
3: Κύριε Προϊστάμενε.
4: Η καινούργια είσαι εσύ.
3: Ναι.
4: Παρακαλώ.
3: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω απ' 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι απ' 92,9.
5: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
5: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Up Top 5. Νούμερο 5.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
3: Πάρ τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
5: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
6: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
7: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
8: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
9: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
10: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

κάνει η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε εξωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2€ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι φυσικά. Για σπίτι.
2: Μου φάνηκε περίεργο, αλλά εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω ΑΠ 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ό,τι

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν πάντα πρώτα εδώ.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό. Τα πάντα ματαιότητα, αν δεν ξυπνάς εδώ.
1: Ο Γιάννης Πλούταρχος παρουσιάζει στους ακροατές του Α 92,9 τη νέα του επιτυχία, η καθημερινότητα.
2: Όλα τα έχει πει, όλα τα έχει πει.
1: Από τη Δευτέρα, άκουσε το πρώτος και αποκλειστικά μόνο στον Α 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
0: Up Top 5, νούμερο 5.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά μου.
0: Νούμερο 4.
4: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται.
0: Νούμερο 3.
5: Πάρ' τον τηλέφωνο μπροστά μου. Ανοιχτή ακρόαση, πες του πως είσαι πια δικιά μου.
0: Νούμερο 2.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
7: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
8: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
9: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
10: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
11: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
12: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
13: Oh yes!
12: Up 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.